Κι σταματός box νέο, so sick. Κι είναι αλυσίνα μπέλα μία και σύπτ φιλόδοφου Bay Easy 100.2. Μέλα να σε πάλι ράιτ, χαθνά ο χαθνά ρητράτη τα λγέν φου λεκλησίου, τα ουκλιδέατ κρεατίβι μένς, λίμα τη στάσματα μοιρά, σου σβέρα. Περό, χάτζα σε κόλλη νάιτ, εμπρισιονάει τρούχε μετά τελάλι αρτίκλου, τα λαμόντ τα νίσλη φιτσού φου Google Dwarlu Gifline 9. Mamma mia, għabesit minn 100% ta' għasdur li ħanajle, tafxet tajt. Ejja najdu li l-maġġoranza ma kellhomx riperkussjonijiet fit-tul, però ejja naħduha bħala tfakkira biex ma nħarsux dritt fix-xemx taħseb għall-ġittana mhux hekk. U ħanħallik din, Weather Girls, let's do her cut is fan. It's raining men for Bay Easy 100.2.